0: αρέσει τι πιέρα, τι ο Μάρκιν φτιάω κονό. Να μην, να μην. Να μτσάρα, να μράτσι. Να μη να τσιμίστη. Έτσι μισά μτσάρα και τσίκαρι. Ράτσι μου φάβο τι σαν αγιά.
1: Τα ήρ, ρες τι πιέρα, τι ο Μάρκιν φτιάω κονό. Να μην, να μην. Να μτσάρα, να μράτσι. Να μη να τσιμίστη. Έτσι αψάρα και τσίκαρι. Ράτσι ο φάβο τι σαν ατκού.
2: Τσουτζάνι του κατσάνι ρου κέλ. Τάν μάντα καρύβαν φάτσαϊ. Φάνηκε να ρωτήσω ένα τριάντα μάντα συνφιάγκο να πανούτουν.
0: Είναι εκεί μαλάλογα. Το λούσι γιατί μανατέντσι για φαβίτα ζε η τραντένα η πυρατσί και αναρρυνάνε. Έτσι λαφκούν οι νιούφανε. Ανέφαν μπάζει ένα να τσάραγαν.
1: Μάρνα λούσε ίσα τι μπαμιένα τσάρα κούτσι για το ανάτεν. Δω μιουμάνα σωτά γαμιάσα φαβαρίντζέσα και έτ κούτσι.
0: Αι, εν μάρνα. Ζέρω λουφάν τη γιάσα ε.
1: Αντράσου αλλού, αντόλου τσίκη φάβακ.
0: Αι, αντόρι.
1: Ρεντζι μαντσάρενε η τσάρεν τζίντζα ανιεντάντσο. Μισότσα νόμ μια λαλάν της Ιησούς Χριστής έφα νουτα ινόου ταμνίνι αλναίν. Ακέ ητσίν νουμένο ισό αν φοφό ισό. Της Ιησούς ιό, αντιανάντα τέρα κανιάσαν τα ήρτε μαγκάτα καν φιαρουβανό ουασμανουκάν. Αριντζίζαν οι ουμπάνων φιέναν για αυτή του τούλου αντριτή. Μισότσα του πω, αμέν.
0: Αμέν.
1: Είναι αρκετή, μπράκ του τούλου αντριμαφνά, αρκετά ο ανώμα λαλακό.
0: Σότσα λύση.
3: Μανώνε λίθε λάρτα ήρε.
0: Σαλαματσάρα λύση φίνο, φαϊλάμ μανώνε.
3: Νζάνα κλείσνα να τσνίτνε τα μυαλά τη. Σε μαρίρα τι δεκα τίτσι απ' το ρολότη.
0: Σαν φί. Τι έφανα να γόνα ζέγεις. Ελά αν είπα τι το μαντή μια σατίαν.
3: Είπα τι μανή μη σπαμ σώτα λύσια.
0: Αι, τσάρα κούς σαν.
3: Ούνο αλύση. Ουφίνα γιάνε να ρεμφάτ φο μέρτε τα γητήρα και. Σε φα γερτώνα μαγέρ σε σα είπα ρουτώνα λάσα κόρ σε.
0: Αχ, τι να μάνα λύση σαν. Φα σοβήταν λαζόη. Μπορεί να τσιμίσει αλλού ατσιέτα. Φα, α, αλληλίτσι και μια σαμψή σου πείτε το. Το βαρύ να μρίσα και ετφούτσιν.
3: Μας του τα όλοι.
0: Είναι ρε, μας του. Τι να μπήλα μρίσα και μας άπαμε φωνήρ μίτσιακα. Ατσαμψότε μου όλα τσιν τέρα και αν συνδεύα. Το είφαμε να μπήκα μάνα γύρω τσένα φαντανήν ρε να μου να σπιάρα μια σαρύτα. Τι να ραρίβα για να τη ρίσα κάμνη.